0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε
2: πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πρώτη φορά βλέπω ορίζοντα να γδέρνεται από μόνος του, πατόκορφα. Εντός ελάχιστων λεπτών ακολουθεί η Αθήνα. Ο αόρατος άνθρωπος ή σχέδιο για μια επανάσταση. Γιάννης Στίγκας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Απορριχότητα έχω ωστόσο και εγώ πολύ.
3: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία αργότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
1: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
3: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
1: Νοείται.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ακούμε μπροστά.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Μανώλης Μετσιάς. Μουσική Μίλτος Μετσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολινιάτη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι για

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νοσώ, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτό που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει,
2: το λέει.
1: Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Γυρίζει μόνος, στα χείλη του παντάνα σα σιωπή. Συνέχεια των πουλιών τα μαλλιά του. Οχρός, με βουλιαγμένα όνειρα και ανέγγιχτος. Νερό τρεχάμενο στα αρήθρα. Οχρός, Έλληνας. Εικόνα, Νίκος Καρούζος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Χέρια φτερά. Μάριος Φραγκούλης. Στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Μουσική Χρήστος Θεοδόρου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: παραδικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού που φτιάξε με.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Φάνηκε πάλι του θέρους όπως ψεύδεται το φως. Στο ακρογιάλι, με έσφιγγε, με φύλαγε, μου κάνε χαρές. Κάδρα μοντάριστα σε μονοπλάνο. Μέσα στη ζάλη μου τη φίλησα κι εγώ. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γδύθηκε για το μπάνιο. Είδες, λέω, άμα θέλεις πώς βρίσκεις το επέκεινα μαγιό. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γιάννης Τζανετάκης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

καρδιά σου παγώνει. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
1: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
3: Πολύ δύσκολα.
4: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
4: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
4: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
4: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησε σήμερα?
4: Με 10 ξυπνητήρια.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Μελό. Μυρτό Βασιλείου. Στίχη μουσική. Ορέστης Νάτου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων ή έστω μνημόσυνα, όταν δεν έχετε μαντέψει τη δύναμη που κάνει την αγάπη εφάμιλη του θανάτου. Ρομαντικός επίλογος, Νίκος Καρούζος.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Μπροστά σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Καλημέρα. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε.
1: Ναι.
2: Αν είστε στους δρόμους, να σας πούμε και την κίνηση.
1: Αν είστε στους δρόμους, φύγετε από τους δρόμους.
2: Φύγετε από τους δρόμους, όχι, σιγά σιγά. Θα φουντώσουν τα πράγματα ξανά.
1: Σήμερα ναι, θα είναι η ταλαιπωρία στην Αθήνα θα είναι τεράστια.
2: Βέβαια, σου ξαναλέω. Όποτε λέμε ταλαιπωρία θα είναι τεράστια, έχετε το νου σας, τελικά είναι η καλύτερη μέρα για να κυκλοφορήσει κανείς.
1: Ναι, άμα είσαι ο τυχερός ο ένας που ξέμεινε κάπου. Γιατί λόγω Μάρκο Ρούμπιο, το κέντρο όλο θα είναι κλειστό. Οπότε όλοι οι άλλοι δρόμοι γύρω-γύρω θα είναι γεμάτοι.
2: Μόνο μετρό, ωραιότατα.
1: Ναι, αν έχετε δουλειά στο κέντρο, ξεχάστε το. Μόνο με μετρό.
2: Λοιπόν, η κίνηση είναι στο Κεφισό. Ναι. Ακόμη συγκεντρωμένη προς το παρόν και πουθενά αλλού. Είναι ήσυχα τα πράγματα.
1: Πάλι λεωφόρος Αθηνών είναι μποτιλιαρισμένη. Το γνωστό σημείο στην έξοδο από Χαϊδάρη και μετά για Λευσίνα και αρχίζει και γεμίζει και ο περιφερειακός του Καρέα. Αυτά.
2: Είπα εγώ πουθενά αλλού, αλλά ήσυχα, πρόσθεσε άλλους για τους δρόμους. Είπα να έχω μια αισιόδοξη ματιά στα πράγματα.
1: Ναι, κοίτα, δες εδώ. Η παραλιακή, μια χαρά.
2: Ναι, ναι, όλα καλά.
1: Κηφισίας. Κουλ.
2: Πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε σε μία ώρα να δούμε.
1: Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Τράβα σκανδάλι. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα και τι μας ξημέρωσε σήμερα, Τρίτη.
0: Ωραία.
1: Τετάρτη. Έχω μείνει και μια μέρα πίσω.
0: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Όπως θα λέγαμε και λίγο πριν, σήμερα το κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε αστυνομικό κλειό λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ξεχάστε συγκεντρώσεις, ξεχάστε τα πάντα.
1: Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για τον κάθε δρόμο, άρα οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής.
0: Τώρα, η αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λέγαμε και πριν.
1: Και το απόγευμα έχουμε την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ.
0: Ναι, γιατί οι Αμερικανοί πολιτικοί γενικά θέλουν να συνδέεται πολύ η δημόσια εικόνα τους με το συγκεκριμένο σημείο. Ήθελε και ο Ομπάμα να μιλήσει εκεί, αν θυμάστε, αλλά δεν τον άφησαν για λόγους ασφαλείας.
1: Α, δεν το θυμόμουν. Σωστά.
0: Ναι, και θα μιλήσουμε με τον Ρούμπιο, εμείς οι Έλληνες, για άμυνα, εξοπλισμούς φυσικά και ασφάλεια.
1: Είδομεν.
0: Ναι.
1: Ο παρουσιαστής τώρα και πρόεδρος του Λάους, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του συνελήφθησαν μετά από έφοδο της οικονομικής αστυνομίας στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε απάτης βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Συνολικά έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ αναζητούνται ακόμη 2.
0: Καλά, ναι.
1: Αυτά τα μέλη του κυκλώματος άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας άχυρα ανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ. Και όταν τα χρέη συσσωρεύτηκαν, οι εταιρείες έκλειναν και οφείλες έμειναν απλήρωτες. Συνολικά η ζημιά ανέρχεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να πούμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 27 βαθμούς, 26-27.
1: Πολύ ωραία. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
0: Σου άρεσε αυτό, ε?
1: Πολύ.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μιχάλη Δημητριάδη. Χρήστος Νικολόπουλος, Μάνος Ελευθερίου. Και σε λίγο μιλάμε για τις αλλαγές που έρχονται στις πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Είναι Τετάρτη σήμερα.
1: Όμορφα ταξίδια να έχουμε.
0: Ορίστε.
1: Έτσι, εύχομαι ταξίδια εγώ στους ανθρώπους.
0: Α, εντάξει.
1: Πάντα, καθότι διαβάζω θέματα που αφορούν τα ταξίδια μας.
0: Σωστό.
1: Και κυρίως τα αεροπορικά ταξίδια μας.
0: Το λέγαμε και λίγο πριν.
1: Τα αγαπημένα μας.
0: Εσείς έχετε ταλαιπωρηθεί από ταξίδια, από αναμονές στο αεροδρόμιο ή μέσα στο αεροσκάφος που σας έλεγαν από το μεγάφωνα θα καθυστερήσουμε διότι το μποτιλιάρισμα κυκλοφορία στο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε ακόμα την πτήση μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, και ένα συνιστικό ναι. Και χωρίς νερό, ούτε νερό, γιατί εμένα αυτό μου έτυχε πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Έλα, ναι.
1: Σε μικρή πτήση, εσωτερικού δηλαδή, αναμονή μίας ώρας, μια μισή μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς ούτε νερό.
0: Ναι. Επίσης, καθυστερούν οι πτήσεις, επειδή γίνεται χαμός το καλοκαίρι στην Ελλάδα και στην Αθήνα συγκεκριμένα. Οπότε, μένω στο αεροδρόμιο για 3 ώρες, 4, 5. Όλα αυτά τώρα και
1: θα
0: καλά.
1: Θα λυθούν με έναν τρόπο.
0: Και καλά.
1: Θα λυθούν.
0: Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την πιστεύουμε.
1: Γιατί... Κοίτα, δεν αφορά μόνο εμάς. Δεν είναι δηλαδή δικό μας θέμα, αφορά όλο το ενιαίο κανονισμό για όλη την Ευρώπη. Οπότε, εγώ είμαι αισιόδοξη.
0: Ξέρεις τι φοβάμαι. Και εγώ θέλω να είμαι.
1: Φύση απλά... αισιόδοξη. Εσύ δεν είσαι αισιόδοξος. Δεν σε χαρακτηρίζει αυτό.
0: Μ' αρέσει να είμαι ρεαλιστής.
1: Πολύ ωραία. Για να δούμε.
0: Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει, θα σου λέει το αεροδρόμιο. Δεν φταίω εγώ, φταίει η αεροπορική εταιρεία. Μετά θα σου λέει η αεροπορική εταιρεία. Δεν φταίω εγώ, φταίει το αεροδρόμιο.
1: Όχι, η αεροπορική εταιρεία λοιπόν θα αναλαμβάνει την ευθύνη τη σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων και άλλων προβλημάτων. Γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό που θα τεθεί σε εφαρμογή από του χρόνου, 23 Οκτωβρίου του 2027, προβλέπονται αποζημιώσεις έως 600 ευρώ. Αυστηρά χρονικά όρια και επιστροφές χρημάτων και βελτιωμένες υποχρεώσεις φροντίδας. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να τα κάνω πιο συγκεκριμένα.
0: Βεβαίως.
1: Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν φαγητό, πρόσβαση στο διαδίκτυο και τηλεφωνικές κλήσεις και να διασφαλίζουν την άνοιση των επιβατών κατά τη διάρκεια. Πες το.
0: Συγγνώμη.
1: Κατά τη διάρκεια. Δεν βλέπεις ότι παθαίνω αυτό. Πολύ ωραίων αναμονών εντός του αεροπλάνου.
0: Όταν λέει φαγητό, ξέρεις τι φαγητό λέει. Αυτά τα κρύα σάντουιτς.
1: Ναι, τι θέλεις εσύ, γκουρμέ.
0: Ο γκουρμέ δεν θέλω. Δεν θέλω αυτό το παγωμένο ψωμί που είναι, έχει ξεπαγώσει και τρίβεται όταν το πιάνεις στα χέρια σου.
1: Σε παρακαλώ, μην μου λες τέτοια.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είναι πάντα αυτό το φαγητό. Δηλαδή θες να πεις ότι θα μας ταΐζουν, αλλά θα μας ταΐζουν αηδίες. Καλά, λίγης. Αυτό θες να μου πεις.
0: Δεν το είπα έτσι.
1: Περίπου.
0: Εγώ
1: το περιέγραψες. Και επίσης προβλέπεται αυστηρότερος μηχανισμός διαχείρισης καταγγελιών. Δηλαδή οφείλουν να απαντούν στα αιτήματα των πελατών και ψιλογρήγορα.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία έχουμε να ευχηθούμε.
1: Καλή
0: σε όλα
1: επιτυχία,
0: αυτά.
1: Ελλάδα.
0: Από του χρόνου όλα αυτά, λέμε τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Γιώργος Νταλάρας. Και τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τετάρτης, 7:16 η ώρα.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου και καλημέρα μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βράχνος.
1: Καλημέρα, να σας τιμήσουμε την κούπα της Ναταλίας, δηλαδή την κούπα μου.
0: Νομίζω ότι μιλάς στο τρίτο ενικό,
1: ναι, ναι, την κούπα της Ναταλίας. Ναι, έχει τίτλο, είναι η κούπα της Ναταλίας.
0: Κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Λένε ο Δημήτρης δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
1: Το έχει κάνει κάποιος που φλέρταρα και με ενόχλησε. Έφυγα γι' αυτό το λόγο. Μιλούσε για τον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.
0: Και καλά έκανες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έφυγες, εννοείται.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη μου.
0: Καλά.
1: Μια φορά που συμφωνήσαμε σε κάτι τόσο εύκολα και γρήγορα.
0: Επιτέλους. Λοιπόν, μπαίνουμε. Όχι. Η κούπα.
1: Η κούπα λοιπόν ανταλλάσσετε. Διατίθετε προς ανταλλαγή με ένα αντικείμενο που εσείς θα μας προτείνετε, που θέλετε να το ανταλλάξετε, να το μοιραστείτε, να το χαρίσετε, γιατί δεν το χρειάζεται πια, που μπορεί να είναι από μια καφετιέρα μέχρι μια καρέκλα.
0: Και λυπάστε να το πετάξετε και θεωρείτε ότι στα χέρια κάποιων άλλων θα έχει μια δεύτερη ζωή και κρίμα είναι. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Μόλις φτάσει στα χέρια μας, ανταλλαγή στην ανταλλαγή, κάτι έτσι πολύ σημαντικό, θα το δώσουμε εμείς μετά με αγάπη σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, πείτε μας τι δίνετε για την κούπα της Ναταλίας που θα είναι συλλεκτική.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Βέβαια, γιατί θα έχει την υπογραφή
1: της. Υπογεγραμμένη, δική μου, πριν τον καφέ μου κτλ.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα με τη φωτογραφία του αντικειμένου, γράφοντας κούπα, είτε στα social media τα δικά μας, είτε στο Μελωδία, είτε στο info@melodia.gr,
0: ναι,
1: είτε στο 6-95-66-14-992. Viber και WhatsApp, το έμαθα.
0: Καλά.
1: Δημήτρη, το έμαθα.
0: Πραγματικά δεν έχω λόγια. Τι να πω. 10 με τόνο.
1: Είμαι καλή μαθήτρια, ευχαριστώ.
0: Και περιμένουμε τις προτάσεις σας για να περάσουμε στον πρώτο γύρο των ανταλλαγών. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωτεραίου στην Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση που νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας μέρες. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, περισσότερα www.tamarin.gr. Γράφετε Ταμαρίνε.
1: Ταμαρίνε.
0: Ωραία.
1: Όπως το είπες.
0: Και 24 η ώρα. Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός και.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον αχό της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένεις άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. Επέκεινα, Μαρία Λαϊνά.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Δεν είναι αγάπη αυτό που σου με.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Να μ' αγαπά.
2: Πάντα μελωδία.

0: Ελπίζουμε αυτή η μελωδία που μόλις ακούσαμε να σας ηρέμησε έστω και για λίγο στο αυτοκίνητο, διότι σήμερα μας περιμένει μια δύσκολη μέρα τους οδηγούς.
1: Όπως κάθε μέρα θα έλεγα, Δημήτρη μου, αλλά εντάξει.
0: Σήμερα θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Σου έχω πει, είμαι αισιόδοξη. Τις μέρες που λένε δύσκολα είναι όλα καλύτερα.
0: Ναι, γιατί πολλοί κόσμος φοβάται να πάρει το αυτοκίνητό του.
1: Πας με το μετρό, δεν βγαίνεις τόσο. Αν μπορείς να κάνεις τηλεργασία, κάνεις τηλεργασία. Κάποιο όφελος θα υπάρξει. Δεν μπορεί.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο που θα δούμε την κίνηση των Κηφισό.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Όταν είσαι στην κίνηση και έχετε τα νεύρα σας, πώς ξεσπάτε? Βρίζοντας. Χτυπώντας το τιμόνι, για παράδειγμα.
1: Αυτό είναι το ήπιο. Ελπίζω μέχρι εκεί να φτάνει κανείς, όχι
0: καλά,
1: παραπέρα.
0: Έχουμε δει και χειρότερα.
1: Γιατί έχουμε δει πολλά, ναι.
0: Γενικά το θυμό σας, πώς τον διαχειρίζεστε? Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που θέλετε, για να μην εκτονωθείτε σε ανθρώπους γύρω σας, να πάτε σε ένα δωμάτιο και να αρχίσετε να ουρλιάζετε? Όχι.
1: Εγώ ποτέ. Όχι, Δημήτρη μου. Τέτοιο θυμό δεν έχω βιώσει. Αλλά.
0: Εσύ λοιπόν, ναι.
1: Επειδή πολλοί τον βιώνουν.
0: Δεν θα είσαι καλεσμένη σε αυτό το retreat.
1: Θυμού, ε. Το καταφύγιο, την απόδραση οργής.
0: Είναι μια νέα μόδα αυτή. Και στο εξωτερικό κυρίως θα έρθει και στην Ελλάδα. Πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για να διαχειρίζεται ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ θυμό. Και τους. Δεν τους κάνει καταρχάς να νιώθουν άσχημα, αντιθέτως διοργανώνει δραστηριότητες με τις οποίες σε βοηθούν οι δραστηριότητες αυτές να βγάλεις το θυμό σου προς τα έξω.
1: Ναι, το αντιλαμβάνομαι σε έναν τρόπο εκτόνωσης, κάπως ελεγχόμενης, έτσι, ναι. Γιατί δεν είναι ότι βγαίνει στους δρόμους και αυτά. Αλλά και μόνο αυτό που διαβάζω, ότι ξέρεις, καταστροφή αντικειμένων, ουρλιαχτά, ή βγαίνουμε στο δάσος και χτυπιόμαστε όλοι μαζί.
0: Αυτό υπάρχει
1: και το μοιραζόμαστε κιόλας.
0: Στην Αθήνα υπάρχει χώρος τέτοιος, να ξέρεις. Που πας και σπάς πράγματα.
1: Ναι, εμένα με προβληματίζει αυτό, σου λέω. Με την έννοια ότι αν αυτό είναι μόδα, σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ θυμωμένοι. Έχουμε πάρα πολύ θυμό. Ακούω πάρα πολύ το σενάριο του να υπάρχουν κάποια retreats, καταφύγια, να το πω έτσι, για burnout. Για διαχείριση κάποιας κρίσης, κάποιας απώλειας. Που έχουν δεν μπορούν να έχουν μόνο γιόγκα. Το ακούω και αυτό. Να είμαστε μόνο ζεν όλη την ημέρα. Θέλεις και κάτι πιο. Αλλά υπάρχουν δραστηριότητες που μπορείς να εκτονώσεις μια δυναμική.
0: Έχεις δίκιο. Θα μπορούσες να εκτονώσεις αυτά τα συναισθήματα μέσω, ας πούμε, της άθλησης, για παράδειγμα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ να καταστρέψω κάτι εγώ. Δεν μου έχει βγει ποτέ.
0: Καλά, δεν είμαστε εμείς στο μέτρο. Πρώτον. Δεύτερον, στην Αμερική που θέλουν να βγάζουν και από τη μήγα ξύγκη και το ότι οποιαδήποτε ιδέα τους φαίνεται πάρα πολύ ωραία ως επιχειρηματική ιδέα, δοκιμάζουν διάφορα. Διότι ξέρεις τι κάνουν αυτές οι εταιρείες μετά. Πάνε σε άλλες εταιρείες πολυεθνικές και λένε: οι υπάλληλοι σας έχουν τα νεύρα τους. Μήπως από το HR να πούμε σε έναν υπάλληλο να έρθει εδώ σε εμάς, οπότε δώστε μας τα χρήματά σας για να αναλάβουμε τον υπάλληλο αυτό να κάνει 5 σεμινάρια διαχείρισης θυμού. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Να πούμε και μετά. Να πούμε και κάποια άλλη στιγμή, σε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν, να ακούσουμε την Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα, 7:37 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 7 και 43 η ώρα.
1: Μια καλή στιγμή για να πω ότι μιλώντας πριν για το θυμό και τη διαχείριση του θυμού που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί κάποιους ανθρώπους, στο εξωτερικό κυρίως, σε, πώς τα είπαμε, καταφύγια, ξεσπάσματος οργής, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Είναι retreat, κάτι σαν ξενοδοχεία φανταστείτε, που πηγαίνεις εκεί και ουρλιάζεις, αλλά όλα αυτά σε πλαίσια.
1: Ναι, ελεγχόμενα κάπως, ναι. Βγαίνετε στο δάσος, όλοι
0: πράγματα.
1: Μαζί και τα λοιπά και ουρλιάζετε και τα λοιπά. Είπα εγώ...
0: Είναι, έχει εκεί... μια λύτρωση όλο αυτό, το να ουρλιάζεις στο δάσος, να βγει η φωνή από μέσα για κάποιους ανθρώπους.
1: Δεν το συζητάμε, αυτόν τον αληχτάς που λέμε, να αληχτάς.
0: Να ναι.
1: Αυτό, ναι. Ακούω πολύ το κομμάτι διαχείρισης θυμού, να το πάω έτσι, ευρύτερα δηλαδή, ότι θέλουμε να διαχειριστούμε το θυμό μας, που σημαίνει ότι να αντιληφθώ ότι είμαι αρκετά θυμωμένος, ότι
0: μπράβο.
1: Κάπως πρέπει αυτό να το δουλέψω ή να το... Γιατί... οριοθετήσω ή να το ξεσπάσω στη γυμναστική, στο τρέξιμο, κάτι.
0: Ξέρεις ποια είναι η παγίδα. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι έτσι είμαι. Σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω. Δεν με νοιάζει αν σ' αρέσω, δεν σ' αρέσω.
1: Έφταιγες για τα νεύρα μου. Έφταιγε το τάδε. Έφταιγε η κίνηση, έφταιγε ο περαστικός που μου είπε κάτι.
0: Και ξεσπάμε σε ανθρώπους που δεν μας φταίνε σε τίποτα ουσιαστικά.
1: Αυτό με τρομάζει.
0: Δεν συγχωρούμε ούτε ένα λάθος.
1: Γι' αυτό
0: να
1: έχουμε το νου μας ότι υπάρχουν εξής πάντα συμβουλευτικές, υπάρχουν σωματικές ασκήσεις, υπάρχουν δηλαδή και retreats ψυχοθεραπευτικά πιο ήπια, να το πω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πάντα βοηθάει. Να το να μιλάς με έναν ειδικό, ακόμα και αν δεν πιστεύεις σε αυτή τη διαδικασία, μία δοκιμή μπορεί να σε πείσει να το σκεφτείς λίγο παραπάνω.
1: Και η επαφή με τη φύση. Αυτό. Η επαφή με τη φύση νομίζω ότι πάντα κάνει καλό. Είτε είναι θάλασσα, είτε είναι βουνό. Οι ανάσες αυτές.
0: Ναι, και γενικά η επαφή με τον εαυτό μας. Να ξέρουμε τι ακριβώς κουβαλάμε, γιατί θεωρούμε ότι έτσι είμαστε. Μην το ψάχνεις, αυτό είμαι.
1: Mm.
0: Ναι, δεν είμαστε αυτό μόνο.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα,
1: μπράβο, Δημήτρη. Μπράβο.
0: Ναι, τι μπράβο.
1: Σήμερα πολύ σύμφωνο σε βρίσκω. Και εγώ σύμφωνη με σένα. Λοιπόν.
0: Μπαίνουμε τώρα, όχι, πάμε στο χρηματοκιβώτιό μας. Εκεί μπαίνουμε. Διότι έχει 10.023 ευρώ. Και 57 λεπτά.
1: Να το θυμόσαστε, παρακαλώ.
0: Μην τυχόν και το ξεχάσετε, σημειώστε το, γιατί αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, λέμε άλλη μία το ποσό. Στο μήνυμα γράφετε win. Εντάξει.
1: Γράφοντας win, ακριβώς.
0: Και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα. Αν εσείς δεχτείτε την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά έχει 10.023,57 λεπτά.
1: Προσέξτε τον αριθμό, παρακαλώ πολύ.
0: Όλοι οι διαγωνισμού στο frontstage.gr, MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, αριθμό ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία και καλή μεριά, εσείς που
1: έτσι,
0: θα τα κερδίσετε, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Θυμηθείτε το.
1: Τυχερός αριθμός.
0: Μακάρι. Έρθει Αλεξίου τώρα και Χρήστος Μάστορας. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 παρά 6 η ώρα, ναι.
1: Σχεδόν.
0: Και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, όπου θα προβάλλεται ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond, από τον Dr. No με τον Sean Connery μέχρι και το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Επίσης, μαζί μας από σήμερα έχουμε και την LVL. Διότι το φθινόπωρο φεύγει, έρχονται τα κρύα που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα, κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά η ζέστη δεν διατηρείται με τίποτα, εκτός εάν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Επίσης, με το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας έχει έναν ακόμη λόγο να χαμογελάς αυτό το μήνα. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πάντα έντεχνα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τετάρτης. Κίνησε στους δρόμους.
2: Ώρα 8.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουμε με το γνωστό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο κόκκινο και στον Μπορντό, άνοδος και κάθοδος στα γνωστά σημεία και στον κόμβο της μεταμόρφωσης εκεί στην Αττική Οδό.
1: Θυμίζουμε πως το κέντρο είναι κλειστό σήμερα λόγω του Ρούμπιο.
2: Κατά επέκταση είναι και ήπιο. Βλέπεις, δεν βλέπουμε κάποιο πανικό. Ακριβώς γιατί μάλλον είναι αποκλεισμένοι περισσότεροι δρόμοι και δεν υπάρχει κυκλοφορία. Πείτε μας κι εσείς.
1: Και μεταφέρεται συνήθως ο πανικός στους άλλους δρόμους, στους περιφερειακούς. Προς το παρόν όμως τα πράγματα φαίνονται σχετικά χαλαρά. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Καντεχάκη και μετά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδαρή και μετά. Και γύρω από το λιμάνι έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπουμε εδώ και αρχίζει και γεμίζει σιγά σιγά η παραλιακή στο κέντρο, στο ρεύμα προς Πειραιά.
2: Πάντως, Δημήτρη μου, καλύτερα από ό,τι είχες προβλέψει, ότι στις 8 θα δούμε. Να το πω αυτό, ότι η αισιοδοξία μου.
1: Ναι,
2: νίκησε. Είχα δίκιο, ναι.
1: Προς το παρόν, κάτσε να δούμε 9 ώρα τι θα γίνει.
2: Είμαι με τους οδηγούς. I am with you.
1: Αλλά και εγώ τι με ποιος είμαι, δηλαδή.
2: Είσαι ο ρεαλιστής εσύ τώρα. Θες να βλέπεις το αυτό λίγο, με την ματιά την πιο.
1: Κατάλαβα. Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ελευθερία Αρβανιτάκη τώρα. Θέλω να σε δω να με αναζητάς όμως.
2: Αχ, το αγαπημένο μου.
1: Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα. Καλημέρα.

0: Αχ. Να πιω νερό κρυφά εκεί που θα πληθείς. Δεν έχω κάτι καλύτερο.
1: Είσαι σίγουρη? Τους κάνει εικόνα?
0: Το έχω κάνει εικόνα, ναι.
1: Τις αρέσει?
0: Και μ' αρέσει γιατί είναι ρομαντικό, είναι στη χάρα, είναι πείμα, είναι επένδυση.
1: Το ρεαλισμό, αν έχεις εντοπίσει λίγο.
0: Δεν θέλω.
1: Εντάξει.
0: Γεια σας, είμαστε η Ναταλία και ο Δημήτρης. Έχουμε έναν ρεαλισμό και ένα ρομαντισμό στην ίδια πρόταση και στην ίδια ευθεία. Είμαστε εδώ.
1: Παρ' όλα αυτά, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι μας ξημέρωσε κατά τα άλλα?
1: Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
0: Σε μια ηλιόλουστη μέρα, θέλω να πω, που θα φτάσουμε στους 26-27 βαθμούς, έχουμε σε αστυνομικό κλειό την πόλη μας, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, άρα οι διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνονται ανάλογα με τις μετακινήσεις της πομπής.
0: Καλό είναι να πάρουμε το μετρό όπως μας έχουν προτείνει και να μετακινούμαστε με αυτόν τον τρόπο, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο μιλάει στην Πνίκα. Γενικά είναι υψηλού συμβολισμού αυτή η ομιλία, γιατί θα μιλήσει για την αξία της Δύσης. Όλοι οι Αμερικανοί πολιτικοί θέλουν να μιλάνε εκεί. Και ο Ομπάμα ήθελε. Απλά δεν τον άφησαν για λόγους
0: ασφαλείας. Μάλιστα. Να σου πω για τους 18 influencers τώρα θέλω.
1: Βεβαίως.
0: Η ΕΕΠ επέβαλε μηνυτήρια αναφορά για 18 influencers με συνολικά 3,6 εκατομμύρια followers, καθώς εντόπισε την πρόθεση 11 μη αδειοδοτημένων sites και 8 μη αδειοδοτημένων παρόχων. Τα πρόστιμα για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση μπορούν να φτάσουν έως και 50.000 ευρώ ανά παράγωγη.
1: Θα τα έχουν, τα δώσουν άλλα, για να ρωτιέμαι.
0: Να δούμε. Ναι, βρε.
1: Επίσης, πάμε στη Γαλλία τώρα. Περισσότεροι από 450.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα υπέρ των μαθητών, φοιτητών και γονέων που ζητούν μεγαλύτερη χρηματοδότηση και για την εκπαίδευση και τις υποδομές των σχολείων. Σας φαίνονται γνώριμα όλα αυτά? Μας είναι γνώριμα. Συνοψίζοντας, ναι, μετράμε περισσότερες από 2 εβδομάδες αποχής από τα μαθήματα, που μαζί με την αστυνομική καταστολή έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 6.100 συλλήψεις, κυρίως ανηλίκων.
0: Mm-hmm.
1: Και αποτελούν πυρήνα έντασης αυτής της προεκλογικής περίοδου στη χώρα.
0: Τώρα στα αθλητικά, ο Μέση, ο σπουδαίος Λιονέλ Μέση, είπε χτες το αντίο του στην Εθνική Αργεντινή με χειρό τρόπο, με γκολ, με ντρόν και με συγκίνηση στη φιλική αναμέτρηση με την Μπενίν που έληξε 3-0. Ιστορικός γλυκός αγώνας που παρακολούθησαν 50 εκατομμύρια θεατές σε live streaming.
1: Πόσοι?
0: 50 εκατομμύρια θεατές σε live streaming.
1: Τι λες τώρα? Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σήμερα, 8 και 9 η ώρα. Σε λίγο θες να μιλήσουμε για... Γιατί θα ήθελα να μιλήσουμε?
0: Δεν ξέρεις τώρα εγώ, είτε για σχέσεις, είτε για νύχτες πρεμιέρας που πήγα και χθες και είδα και άλλες μικρού μήκους. Ό,τι θες.
1: Νύχτες πρεμιέρας.
0: Καλώς.

0: Λιβύα, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε τώρα για τις νύχτες πρεμιέρας, να μιλήσουμε λίγο αργότερα.
1: Ναι, έτσι κάνουμε την επανάσταση αυτή.
0: Ναι, ριζοσπαστική επανάσταση.
1: Γιατί θέλουμε να συζητήσουμε για το τι πρέπει να περιλαμβάνει πλέον, επίσημα πια από 1η του Γενάρη του 27, το φαρμακείο στο αυτοκίνητό μας.
0: Πλάκα-πλάκα σε 3 μήνες, δεν είναι μακριά.
1: Ναι, δεν μπορούμε αυτό το φαρμακείο, έχω κουραστεί όμως.
0: Γιατί
1: το καλοκαίρι προσπαθούσα να μαζέψω ό,τι χρειάζεται. Και πάρε και το μικρό πυροσβεστηράκι. Και πάρε και το μικρό αυτό. Πάρε και το kit πρωτοβοηθειών. Τώρα τα μάζεψα.
0: Δεν υπάρχουν κάποια καταστήματα στα οποία μπορείς να πας και να τους πεις: γεια σας, θέλω να είμαι νόμιμος. Τι πρέπει να έχω, τα έχετε εδώ να τα αγοράσω.
1: Ναι, εγώ πήγα πρώτα στο φαρμακείο, πήρα τα μισά. Μετά βρήκα ένα τέτοιο κατάστημα και πήρα τα υπόλοιπα, ενώ μπορούσα να τα πάρω όλα από εκεί. Καταχρεώθηκα εν τέλει και συνειδητοποίησα ότι αν ήμουν άντρας, θα τα είχα κάνει λίγο καλύτερα και θα με είχαν εξυπηρετήσει καλύτερα. Γιατί επειδή με είδαν με άγνοια, μου λέγανε εδώ, εκεί, αυτό, από εδώ.
0: Τι πατριαρχικά είναι αυτά.
1: Λυπάμαι που θα το πω.
0: Τι πατριαρχικά είναι αυτά, δεν σε αναγνωρίζω.
1: Ήθελα έναν άντρα δίπλα μου σε αυτή τη συνθήκη. Γιατί με ξεγέλασαν, παιδί μου. Εξεγελάστην.
0: Γιατί να ξεγελαστείς, δεν έχεις εσύ την ευφυΐα.
1: Δεν τα γνώριζα. Όταν δεν τα γνωρίζεις, λίγο μπορεί να σε ξεγελάσουν. Σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο, μου συμβαίνει συχνά.
0: Μόνο αυτό.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: να πούμε
0: ότι το φαρμακείο που έχουμε ήδη στο Port Bagage, μάλλον δεν μας κάνει. Ωραία. Άρα πρέπει να ψάξουμε online τι ακριβώς χρειαζόμαστε.
1: Λοιπόν, γιατί αλλιώς 30 ευρώ το πρόστιμο, είπα εγώ.
0: Και λίγα. Τοποθέτησα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στην ώρα ανάγκης χρειάζεσαι οπωσδήποτε κάποια πράγματα στο αυτοκίνητο.
1: Και να ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις όμως, θα πω εγώ, γιατί πολλά τα έχουμε.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις να χρησιμοποιήσεις υγρά μαντιλά για καθαρισμό για το δέρμα, ή γάντια, ή να έχεις μια μάσκα, ή αποστρωμένες γάζες.
1: Άρα θέλουμε επιδέσμους, επιθέματα γάζες, επιθέματα εγκαυμάτων, έτσι. Μια κουβερτούλα, ισοθερμική, ιατρικές μάσκες κτλ.
0: Η κουβέρτα είναι πολύ σημαντικό αντικείμενο στο αυτοκίνητό μας. Η ισοθερμική.
1: Μάλιστα, Δημήτρη. Όπως
0: επίσης, δεν βάζουμε φάρμακα στο φαρμακείο. Τα ξεχνάμε μέσα στη ζέστη. Πάμε για μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Αλλοιώνονται, καταστρέφονται.
1: Οπότε να σου πω να τσεκάρουμε τι έχουμε από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ενημερωθούμε λοιπόν τι χρειάζεται και να τσεκάρουμε τι έχουμε. Καλώς.
0: Τέλεια. Άμα δεν θέλουμε να δώσουμε 30 ευρώ. Που μετά θα είμαι σίγουρος το πρόστιμο θα ακριβήνει. Στην υγεία σου.
1: Ναι, πια λίγο νεράκι είναι για να το χωνέψω.
0: 8 και 20 ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Και τώρα, Κώστας Μακεδόνας, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που λέει μόνο μια φορά.
1: Έκλαψε για σένα πικρά.
0: Και μετά, και καλά.
1: Κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα.
0: Και καλά.
1: Άστα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παγκράτη μόνο τώρα, παίζουν και άλλα. Αγγίζει, παίζει.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου...
2: Ανημέρωσε
1: ναι, με. Και, νιά, ναι.
2: Και Κυψέλη έχει πολύ
1: καλά,
2: κόσμο.
1: Και καλά, Κυψέλη νοείται.
2: Και
1: κάτω
2: από
1: την Κυψέλη.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, και πλατεία Καλλιγά εκεί, διάφορα, έχουν νέα στέκια. Και...
2: Ωραία.
1: Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνουμε το προϊόν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Ένα κουταλάκι του γλυκού, ξεκινάμε από εκεί και βλέπουμε στη συνέχεια. Μέχρι δύο μπορούμε να φτάσουμε. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό του φαρμακοποιού μας και το βρίσκουμε στα φαρμακεία.
2: Επίσης μαζί μας και η Pharmacept, λούσιμο, χτένισμα και μαξιλάρι. Όταν η τριχόπτωση αρχίζει να φαίνεται παντού, τι μπορούμε να κάνουμε? Στη σειρά Scalp Biome θα βρείτε το Anti-Hair Loss Shampoo και το Anti-Hair Loss Serum που συνθέτουν την ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης. Με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Peptide, τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
1: Μαζί μας και το Box, μέσα στη μέρα όλοι μπορεί να παραγγείλουμε κάτι από έναν καφέ μέχρι το βραδινό μας. Το Box όμως, όσο περισσότερο παραγγέλνουμε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή μας. 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες μας, ενώ διεκδικούμε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Και εμείς αμέσως μετά σας έχουμε εντυπώσεις από τις νύχτες πρεμιέρας από τη Ναταλία μας.
2: Βεβαίως,
1: εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Είδε ταινίες μικρού μήκους πάλι.
2: Πηγαίνω στα απογευματινά γιατί μετά με παίρνει ο ύπνος, ξέρεις.
1: Σε μένα τα λες αυτά.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
17: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
19: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Κι ό,τι μ' απόμεινε από το πέρασμά σου, σιγά σιγά ο χρόνος το λιένει, σαν ένα βότσαλο της ποταμιάς. Μονάχα πια για το όνομά σου είμαι σίγουρος. Κι όλο το λέω, το ξαναλέω, προς τη θάλασσα. Συλλαβές, Τίτος Πατρίκιος.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
2: Πάντα μελωδία.

0: Κίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήτανε, καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι Ναταλία μου, εσύ? Εδώ.
1: Λοιπόν, εχθές που κυκλοφόρησα.
0: Εσύ,
1: γιατί
0: αυτά.
1: Κυκλοφορώ γενικώς.
0: Αυτά θέλω να μας πεις.
1: Όσο μπορώ.
0: Ναι.
1: Όσο μου επιτρέπει η νέα μου αυτή η ζωή και η καθημερινότητα.
0: Διέκρινα μια γκριμάτσα εδώ.
1: Καμία γκριμάτσα.
0: Λίγο ύφος.
1: Λοιπόν, πάω στις νύχτες πρεμιέρας, όπως έχω πει, και πηγαίνω στις απογευματινές προβολές που είναι ταινίες μικρού μήκους. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω μικρού μήκους για τον απλούστατο λόγο ότι είναι σύντομες ιστορίες. Και αυτό ναι. Λέγονται μικρές ιστορίες.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής εδώ. Οι ταινίες μικρού μήκους προλαβαίνουν να πούν αυτό που θέλουν να πούν?
1: Καμιά φορά μπορούν και καλύτερα από μια ταινία μεγάλου μήκους, ακριβώς γιατί αναγκάζονται να συνοψίσουν το νόημα. Άλλες φορές όχι.
0: Σε πόσα λεπτά?
1: Γύρω στα 20 με 25 λεπτά είναι αυτές. Mm-hmm. Έτσι, τέσσερις είδα εγώ. Είδες, προχτές είχα πει ότι η θεματική ήταν οι σχέσεις και η ανάγκη του μοιράσματος με έναν τρόπο, είτε φιλική είτε όχι. Τώρα ήταν οι άντρες στο επίκεντρο αυτών των τεσσάρων ταινιών και πόσο είναι πια ο ρόλος τους σήμερα. Άντρες και νεαρά αγόρια, να το πω έτσι. Από πατέρα μέχρι αγόρι που θέλει να αποφύγει το στρατό, μέχρι αγόρι που θέλει να είναι σούπερ ήρωας ή τουλάχιστον. Παλεύει σε μια τέτοια πόλη.
0: Με γυμναστήρια και τέτοια εννοείς, ή απλά με μια μπέρτα πίσω και
1: με
0: πετάει.
1: Με μια μπέρτα πίσω και πετάει. Το πες πολύ καλά. Και ακόμη ένας ο οποίος είναι μπλεγμένος σε κυκλώματα της νύχτας για να επιβιώσει και να βοηθήσει την οικογένειά του. Δεν ήταν ευχάριστες. Δηλαδή ήταν να σε προβληματίσουν. Δεν ήταν ευχάριστες.
0: Μου κάνει εντύπωση που το σχολιάζεις. Για μένα οι ταινίες είναι εξ ορισμού δυσάρεστες. Δηλαδή η τέχνη μας ξεβολεύει.
1: Οφείλει
0: ξέρω
1: να.
0: Ότι ακούγεται περίεργο αυτό, αλλά αυτό
1: όχι
0: κάνει
1: να
0: τέχνη. Η διαφήμιση τα λέει ωραία.
1: Οι προχτεσινές μου ίντουσαν πιο οικίες στο συναισθηματικό μου κόσμο, να πω. Εδώ πέρα ενοχλήθηκα περισσότερο, ίσως γιατί ξέρεις, παρατηρώ και εγώ πολλά πράγματα στο άλλο φύλλο συχνά και τα συζητάμε. Το
0: και παρατηρείς, ναι, πως μερικοί άντρες εκπαιδεύονται στο να είναι, να συμπεριφέρονται τέλος πάντων τοξικά. Και η κοινωνία έχει μια υποχρέωση πια όσο εξελίσσεται να το προλαβαίνει αυτό.
1: Βεβαιότατα και μπράβο και σε ευχαριστώ. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι προβολές συνεχίζονται για όποιον θέλει να πάει και σήμερα και αύριο και οι απογευματινές και οι βραδινές.
0: Καταρχάς μιλάμε για το μεγάλο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, της νύχτας πρεμιέρας.
1: Ακριβώς.
0: Πάντως έχει κόσμο.
1: Ναι, είναι full οι αίθουσες, ευτυχώς. Πολύ ευχάριστο γιατί τώρα ήταν και συντελεστές και ηθοποιοί και δημιουργοί. Ξέρεις, αυτοί είναι νέα παιδιά που έχουν κάνει την προσπάθειά τους. Φυσικά και πάνε όλοι και στηρίζουν.
0: Εισιτήρια βρίσκεις εύκολα?
1: Σε κάποια, ναι, σε κάποια όχι. Θα βρεις. Αν θες να δεις, ταινία θα δεις. Μην ανησυχείς.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Αυτά.
0: Συνεχίζουμε. Pixlax. Μεθυσμένη καρδιά. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε για μια. Να συζητήσουμε μάλλον. Μια ιδέα που είχε η Σιγκαπούρη για να κάνει τον κόσμο να διαβάζει βιβλία. Τι. Θα τα πούμε μετά με λεπτομέρειες. Καλημέρα μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Χάρης Αλεξίου από τα κλασικά μας, ο Δώσα Ισοτέλους. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
0: 8:48 η ώρα.
1: Ναι, ώρα. Γεια.
0: Αυτό που σας λέγαμε λίγο πριν τη Σιγκαπούρη θα το αναπτύξουμε και συνέχεια. Απλά να πούμε ότι σε πληρώνουν για να διαβάζει ένα βιβλίο. Τώρα, σου δίνουν πολλά, όχι.
1: Δεν σου δίνουν πολλά, αλλά σε βάζουν στη διαδικασία να μαζεύεις αυτό που λέμε μικρούς πόντους για κάθε τέταρτο διαβάσματος, οπότε ίσως σου γίνει συνήθεια. Ναι. Είναι και αυτό ένας τρόπος. Να μην μείνουμε λίγο, ξέρεις, τούβλα πελέκητα.
0: Όλο αυτό το κάνουν για το κάψιμο του μυαλού από τα social media. Για τους νέους είναι μία λύση πάντως.
1: Και για όλους, και για μας.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαστε, αλλά και για μας.
0: Αλλά το κίνητρο, λέω. Αυτά τα λίγα δολάρια, τα λίγα ευρώ. Κάτι είναι και αυτό. Ε. Θα τα πούμε και σε άλλη στιγμή. Προς το παρόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου από τις κασέτες του Μελωδία, η Σφεντόνα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Σάρα!

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας θυμίζουμε στη Magenta TV, όπως λέγεται πλέον, έχουμε pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Εκεί προβάλλονται μέχρι τέλειο Οκτωβρίου, 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς βεβαίως. Διότι James Bond χωρίς κακό δεν υπάρχει.
1: Θέλω να τις προλάβω. Επίσης μαζί μας. Ξέρεις πως άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857 και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Allwyn.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
12: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
13: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Cosmo.
12: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
13: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
12: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
14: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
20: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 9 και 1 η ώρα πρωινό Τετάρτης. Κίνηση στους δρόμους. Το κέντρο, καταλαβαίνετε, είναι όλο κλειστό. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας στο κέντρο με το αυτοκίνητό σου. Άρα, τι γίνεται στους γυροδρόμους? Χαμός.
2: Ναι, έχουν βρει διεξόδους σε πολλούς δρόμους.
1: Μιχαλακοπούλου, Αλεξάνδρας, εκεί θα βρείτε κίνηση πολύ.
2: Καλλιμάρμαρο, εκεί δηλαδή με Βασιλιάς Κωνσταντίνου.
1: Όμως δεν έχουμε κίνηση.
2: Μπράβο.
1: Έλα, πάμε.
2: Έστω, Δημήτρη. Δεν έχουμε κίνηση και στη Συγκρού και στην Καλλιρόη που κάθε μέρα συναντούσαμε. Είναι πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Έχουμε, εντάξει, τον Κηφισό αυτό που είχαμε κάθε μέρα,
1: ναι, γιατί
2: και στην Αττική Οδό.
1: Αν πας στην Κρού, πού θα σε πάει ο δρόμος?
2: Λοιπόν, ναι. Παραλία δεν έχουμε, προς Πειραιά έχουμε.
1: Και έχουμε στον Κηφισό κίνηση, στην κάθοδο το μποτελιάρισμα φτάνει μέχρι Ρέντι, να ξέρετε. Ναι. Και στην Αττική Οδό επίσης έχουμε κίνηση από Ζεφύρι μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι.
2: Φίλοι μας που κυκλοφορούν πάντως μας λένε ότι όντως, τουλάχιστον στο κέντρο, τα πράγματα είναι,
1: ναι,
2: καλύτερα.
1: Προφανώς. Προφανώς.
2: Αυτά.
1: 9 και 2, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με Γιάννη Χαρούλη, Χειμώνα Ανθός. Και αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει.

0: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Και πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
2: Λοιπόν, σε αστυνομικό κλειό, όπως έχουμε πει, βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσημης επίσκεψης του Μαρικονού. Σήμερα το έχω καταλάβει. Δεν το θέλω.
1: Αμερικανού
2: Υπουργού Εξωτερικών. Δεν τον συμπαθώ. Μάρκο Ρούμπιο με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα ασφαλείας, χωρίς να ξέρουμε συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο. Οι διακοπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής.
1: Ναι, και η αστυνομία λέει: πάρτε μετρό. Μην κατεβαίνετε με το αυτοκίνητο στο κέντρο. Επίσης, το απόγευμα ο Ρούμπιο μιλάει στην Πνίκα.
2: Λοιπόν, είχαμε τη σύλληψη του παρουσιαστική πρόεδρου του Λάους, Φίλιππου Καμπούρη, και τη συζύγου του μετά από έφοδο της οικονομικής αστυνομίας. Έτσι, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε απάτης βάρος του ΕΦΚΑ και φόρο διαφυγή.
1: Τα μέλη του κυκλώματος άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρά ανθρώπους και στη συνέχεια δεν κατάεβαλαν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΕΦΚΑ και όταν τα χρήσεις σωρεύονταν, τις έκλειναν. Αυτό είναι το κόλπο. Συνολικά, μιλάμε για ζημία στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον ΕΦΚΑ και 3,5 εκατομμύρια από απλήρωτους φόρους.
2: Επίσης, έχουμε και μηνυτήρια αναφορά της ΕΕΠ για 18 influencers με συνολικά 3,6 εκατομμύρια followers, καθώς προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένα site και 8 μη αδειοδοτημένους παρόχους. Τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν ως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα και στην Ελλάδα και η θερμοκρασία εδώ στην πόλη μας θα φτάσει τους 27 βαθμούς. Ναταλία, ό,τι πρέπει για σένα.
2: Καλοκαιράκι.
1: Αυτά που σου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Βουτιές.
1: Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε απότομα στο κρύο. Δεν μας άρεσε πολύ. Συνεχίζουμε, Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης. Μετά μιλάμε για σχέσεις και για παρελθόντα.
2: Απαπα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης. Εσείς ξέρετε τι είναι η αναδρομική ζήλια?
1: Κοίταξε να δεις, κάνουμε μία μαντεψιά.
0: Ναι.
1: Για το τι είναι.
0: Κάνε τη μαντεψιά.
1: Προφανώς μία ζήλια που έρχεται αφότου είμαστε μαζί και αφορά την εποχή που δεν ήμασταν, δηλαδή το παρελθόν σου.
0: Μπράβο. Αυτό. Άρα λοιπόν ζηλεύεις, αλλά...
1: Κάτι που υπήρξε,
0: ναι.
1: Ίσως.
0: Δηλαδή σε γνωρίζω και λέω, α, ωραία, ωραία περνάμε μαζί, αλλά για περίμενε, εσύ το παρελθόν σου τα είχες και με εκείνον, τα είχες και με
1: αυτή την περίπτωση θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι όσοι έχουν αναδρομική ζήλια έχουν ζήλια γενικότερα. Κάτι θέλουν να ζηλέψουν έτσι κι αλλιώς. Κλείνω την παρένθεση και προτείνω να συζητήσουμε τι πρέπει να ξέρει ο σύντροφός μας ή η σύντροφός μας για το παρελθόν μας. Τι...
0: Να πω κι εγώ κάτι ακόμα.
1: Ναι.
0: Ότι αυτός ο όρος δεν είναι επιστημονικός καταρχάς. Ναι. Έχει κυκλοφορεί στα social media.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, εντελώς ανεπίσημα και δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά όλο αυτό. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι αυτή η αναδρομική ζήλια, επειδή είναι πολύ αιμονική, συνδέεται και με το OCD. Με τους ψυχαναγκασμούς.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή.
1: Άρα θες να συζητήσουμε γι' αυτό ή θες να συζητήσουμε για το τι πρέπει να ξέρουμε για το παρελθόν
0: όχι.
1: του συντρόφου.
0: Πάμε για το παρελθόν του συντρόφου. Τα λέμε όλα ή όχι?
1: Όχι. Προφανώς.
0: Συμφωνούμε.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά...
1: Μα ξέρεις, κάποιοι δεν θέλουν και να τα γνωρίζουν και ήδη και στο λένε από την αρχή και είναι πολύ καλό να το ξεκαθαρίζουμε.
0: Όμως ότι οι πληροφορίες αυτές κυκλοφορούν ούτως ή άλλως. Δηλαδή κάποιοι μιλούν για σένα ούτως ή άλλως.
1: Πιθανότατα, ναι, θα συμβεί και αυτό. Και κάποιοι μπορούν να πούν και ψέματα. Αυτό δεν μπορείς να το ελέγξεις.
0: Οπότε δεν μπορείς να προετοιμάσεις όμως έναν άνθρωπο και να του πεις, α, το παρελθόν μου ήσυχο.
1: Αν το παρελθόν σου περιλαμβάνει γάμο, παιδιά κτλ., νομίζω ότι οφείλεις και θα τα πεις και θα τα συζητήσεις και θα υπάρχει γιατί είναι και κομμάτι του παρόντος. Αλλά τώρα το ερωτικό παρελθόν, οι σύντροφοι κτλ., δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να το ξέρει.
0: Αλλά
1: ποιος είναι ο λόγος?
0: Θα σου πω. Mm-hmm. Όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, ερωτευμένη,
1: ναι.
0: θέλεις να ξέρεις αν ο άνθρωπος απέναντί σου mm-hmm. έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο.
1: Όχι.
0: Οπότε από την ανασφάλειά σου λες,
1: ναι.
0: αν αυτός ο άνθρωπος αλλάζει πολύ συχνά συντρόφους,
1: mm-hmm.
0: θα το κάνει και με μένα. Άρα όταν είσαι πολύ ερωτευμένος, σε νοιάζει.
1: Ναι, άρα μα σου πει όλος ότι έχω απιστήσει, σημαίνει ότι θα ζεις με το φόβο ότι θα το κάνει και σε σένα.
0: Μπράβο.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Συμφωνώ μαζί
1: κάθε
0: σου.
1: Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά...
0: Ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του ανθρώπου που ζηλεύει πάρα πολύ. Αυτό είναι.
1: Πείτε μας εσείς, τι πρέπει να ξέρει ο σύντροφός μας για το παρελθόν μας.
0: Συμφωνώ. 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Και εν τω μεταξύ, εμείς παίρνουμε μια ωραία ανάσα τώρα με τη μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Πασχαλίδης, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την αναδρομική ζήλια, δηλαδή για το τι μπορούν να ξέρουν οι νυν συντροφοί μας για το παρελθόν μας. Και η Ναταλία εκτός αέρα έκανε ένα πολύ ωραίο σχόλιο.
1: Κοίταξε να δείτε, το πω και εντός αέρα.
0: Βεβαίως.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα χαρακτηριστικό των ανδρών να θέλουν να μάθουν το παρελθόν της γυναίκας, της συντρόφου του.
0: Ισχύει.
1: Δηλαδή, δεχόμαστε πολύ συχνά ερωτήσεις για το παρελθόν μας, ενώ εμείς δεν θα τις θέσουμε ούτε για αριθμό ερωτικών συντρόφων, ούτε για το παρελθόν, πόσο σοβαρός ήσουν εδώ ή τι έκανες εκεί, πόσο κράτησες. Για την τελευταία σχέση, αντί να ρωτήσουμε.
0: Δεν βλέπετε όμως εδώ ένα μοτίβο πατριαρχίας, γιατί οι άντρες είναι OK να έχουν ένα πλούσιο παρελθόν, ναι, ενώ οι γυναίκες δεν είναι OK να έχουν.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και όλοι χαίρονται να ανακαλύπτουν ότι εκείνη, με εκείνος γνωρίζεις τον έρωτα, τη σχέση, το δεσμό κτλ. Μην πω περαιτέρω.
0: Ναι, ισχύουν αυτά όλα. Καλημέρα Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, μαζί μας η Pharmacept. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmacept συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό-δραστικό biocomplex και maca peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
0: Μαζί μας και σήμερα τα ακουφώματα της Elvial. Η Elvial παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα ακούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια κοινοτομία Elvial i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανεωδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα ακουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμα. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις Elvial, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Και τα λέμε αμέσως μετά. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημητρής.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα, ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη Σπύρας σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις. Στη Γαλλία. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σέιντ, η θρυλική πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα Elvial βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην Elvial σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία i2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dendeman.
18: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
19: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
18: Μας τώρα, βοήθεια.
19: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
20: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
19: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
20: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
18: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
19: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
21: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
22: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα ξαφνικό ταξί εμφανίστηκε και μπάλωσε την πληγή. Όμως είχαμε προλάβει να θυμηθούμε άλλες χίλιες πληγές πηγολαμπίδες, φευγαλαίες αγάπες, καλονές, τυφλές, πικρά και ανεξήγητα πράγματα. Το ξημέρωμα φτάνει και σφραγίζει τα χείλη και τα σαν ψέμα κατορθώματα. Ξενύχτη, Θωμάς Γκόρπας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αγάπη μου γίνες, δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωή.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Σ' ακολουθώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου σήμερα, 9:35 η ώρα. Εσείς το Σαββατοκύριακο μήπως είδατε την ταινία Digger?
1: Καλά, όχι μόνο το Σαββατοκύριακο, και χτες και προχτές, θέλω να πω, κατάλαβες. Εσύ το έχεις συνδυάσει μόνο με Σαββατοκύριακο το σινεμά, ε?
0: Δεν μιλάω.
1: Πώς φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι είναι η έξοδο του Σαββατοκύριακου?
0: Όπου, μικροαστός τελείωστε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, κι εσύ. Βλέπει σειρές, έχουμε πει. Αλλά το Digger το είδατε, είναι με τον Tom Cruise. Η τελευταία ταινία του Tom Cruise, σε σκηνοθεσία του Ινιαρίτου βεβαίως, που έχει διχάσει κριτικούς και μάλλον και το κοινό.
0: Κοίταξε, την είδα την ταινία δύο φίλοι μου. Ο ένας είπε, ωραία, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά το τέλος είναι πιο σημαντικό. Ο άλλος φίλος μου είπε, εμένα μου άρεσε η ταινία, θεωρώ ότι το μήνυμά της είναι ωραίο.
1: Ερώτηση, ήτανε φαν του Ινιαρίτου, δηλαδή προηγούμενες ταινίες?
0: Όχι, δεν τον ήξεραν καν.
1: Οπότε πήγαν ουδέτερα.
0: Πήγανε,
1: ωραίο είναι και αυτό.
0: Ήξεραν πως η ταινία θα συζητηθεί.
1: Πάντως όλοι μιλούν για μια μεγάλη αποτυχία, στο box office τουλάχιστον. Είναι η μεγαλύτερη του Tom Cruise, ίσως και η μόνη, γιατί μόνο επιτυχίες κάνει στα box office.
0: Να πούμε εντάχει ότι ο Tom Cruise εδώ μεταμορφώνεται σε έναν ηλικιωμένο μεγιστάνα.
1: Ακριβώς, της τεχνολογίας, ας πούμε.
0: Είναι παντοδύναμος, κάνει και εξορίξεις εκεί στην Αρκτική. Και από τις εξορίξεις αυτές δημιουργείται ένα μεγάλο ατύχημα και ένα μεγάλο παγόβουνο. Ξεκολλάει και απειλεί όλο τον πλανήτη. Και εκεί βλέπουμε πώς ο ίδιος και ο υπόλοιπος πλανήτης και οι πολιτικοί διαχειρίζονται αυτή την κρίση. Αυτό είναι. Από εκεί ξεκινάει η ταινία.
1: Είναι αγνώριστος ο Tom Cruise. Εγώ πραγματικά θέλω να τη δω και να τοποθετηθώ. Αλλά πείτε μας αν την είδατε και πώς σας φάνηκε.
0: Ναι, γιατί σκέφτομαι μήπως τη δω κι εγώ μέσα στην εβδομάδα. Οπότε θα εκτιμήσω πολύ την γνώμη.
1: Όχι, το Σαββατοκύριακο εσύ, Δημήτρη μου, δεν βλέπεις καθημερινά σινεμά.
0: Εντάξει, ισχύει, δεν είναι ανάγκη να το στρίψεις τη μούρικα.
1: Εσύ το είπες.
0: Συνεχίζουμε, επιμένω. Συνεχίζουμε. Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μένουμε στα καλλιτεχνικά. Να σας θυμίσουμε ότι απόψε έχουμε και τη βραδιά Μελωδία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Αυτό το πολύ ωραίο αφιέρωμα που ετοίμασε η Δήμητρα Γαλάνη για τη Μαριανίνα Κριεζή, αυτή την πολύ ιδιαίτερη στιχουργό με τις τόσο ξεχωριστές επιτυχίες. Αυτή έχει γράψει τη Σερενάτα μεταξύ άλλων, ή το Ένα Λεπτό Περιπτερά, ή το Δεν Έχω Χρόνο Για Άλλο Πόνο, που στη συναυλία το λέει η Γιαννάτου, η Σαβίνα Γιαννάτου που συμμετέχει επίσης μαζί με τον Γιάννη Παλαμίδα, το λέει τόσο ωραία με ένα πιάνο σε μια τζαζ εκδοχή τελείως απροσδόκητη. Σας έκανα ένα μικρό spoiler τώρα. Αυτά από
1: καλό spoiler, teaser ήταν αυτό.
0: Δεν υπάρχουν άλλες προσκλήσεις για τους ακροατές μας, δηλαδή έχουν δοθεί όλες. Αν όμως θέλετε να τη δείτε την παράσταση, η τελευταία ευκαιρία είναι απόψε. Όμως έχουμε προσκλήσεις.
1: Για αύριο στο θέατρο. Σύγχρονο θέατρο, The Dreamers. Με Κωνσταντίνο Ρίγο στη σκηνοθεσία. Λοιπόν. Εγώ θα πω σήμερα να το δω, θα έχω και άποψη πιο να σας πω. Διασκευάζει αυτό το έργο, το οποίο το έχουμε δει ενδεχομένως και στη μεγάλη οθόνη. Είναι τρεις νέοι πρωταγωνιστές, πάρα πολύ ωραίνο, Αθανασιάδου, Βασίλης Μπούτσικος και Νικόλας Χαλκιαδάκης. Είναι βασισμένο αρχικά σε μυθιστόρημα του Γκίλμπερτ Αντέρ και τα λοιπά. Ξεκινάνε οι παραστάσεις τώρα. Εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε για αύριο προσκλήσεις. Στέλνοντας, έτσι.
0: Ναι, ναι, μπαίνοντας στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε τη συμμετοχή, γίνεται η κλήρωση. Αύριο εσύ θα μας πεις περισσότερα.
1: Θα σας πω περισσότερα. Σύγχρονο θέατρο.
0: Είναι η απαράσταση του Κωνσταντίνου Ρίγου. Αυτό για σένα, Ναταλία.
1: Πάμε.
0: Έλα, δυνάμωσε
1: λίγο. Έτσι, πάμε.
0: Ανισόπεδη Δίσκο, Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Δημήτρη, πρωινό Τετάρτης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να θυμίσουμε και το χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Ευκαιρία, αυτή τη φορά, μια καλή στιγμή.
0: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η νέα μας κλήρωση 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε μέχρι τότε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας win και τότε στις 4 το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 η Μέρη τηλεφωνεί, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό ή στην τυχερή, ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εσείς πρέπει να πείτε 10.023 ευρώ.
1: Και 57 λεπτά. Παιδιά, σας παρακαλώ, σημειώστε το. Είναι πιο δύσκολο αυτή τη φορά. Πρέπει να θυμόμαστε το ακριβές ποσό για να τα κερδίσουμε.
0: Λοιπόν, όροι διαγωνισμού στο frontstage.gr media, τηλεφωνικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρύθμιση σε ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Και δίνει όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο Telekom.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarin, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκινου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, υπομονή, χαρά, χαμόγελο και να εκδηλώνεστε, το έχω από χτες το κρατάω αυτό, να εκδηλώνεστε.
0: Ναι, απλά να προσθέσω ότι μαζί με όλα αυτά τα ωραία που λέει Ναταλία, ότι σήμερα θα είναι και μια δύσκολη μέρα. Έχετε το νου σας στο κέντρο.
1: Πάντα είναι δύσκολη, δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, γεια σας. Μ' αρέσει
0: που το βλέπεις έτσι. Έρχεται η Κωνσταντίνο Νικολοπούλου, καλημέρα.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρεμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Ήμουν στο αυτοκίνητο, πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
11: Καλώς τη!
12: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
11: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
12: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
13: Γεια σας!
12: Ποιος είναι ο κύριος?
11: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
12: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
11: Κυρία Μαρία, μπράβο.
12: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΕΦΚΑ. Σοβαρά? Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
15: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
15: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
15: Εξαιρετικά.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πολύ μου αρέσει αυτός ο στίχος. Το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, τότε να σε δω, τότε έλα να τα πούμε. 10 και 7, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Ένα πρωινό ανοιξιάτικο, δεν θυμίζει φθινόπωρος, 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και αέρα δεν έχει καθόλου και η πρόβλεψη είναι να φτάσει μέχρι τους 25. Ο Δημήτρης Μητροπάνος έρχεται για τη συνέχεια στον αέρα μας με το Ζαϊμπέκικο του Αρχάγγελου και αμέσως μετά ξέρετε τι θα κάνουμε. Είναι η ώρα που ρίχνουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία
1: είμαστε
2: φίλη...
1: νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Ελωδία και βγαίνοντας στους δρόμους θα δούμε ότι ο Κηφισός από το ύψος Λένορμαν μέχρι Αχαρνών είναι με πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Κατά τα λοιπά, όπως ξέρουμε από τις προηγούμενες μέρες, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο και δεν κυκλοφορεί τίποτα. Στο κέντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σαμαλίας. Ανάλογα με τις μετακινήσεις αμερικανικής αποστολής θα πηγαίνουν και οι αποκλεισμοί των δρόμων. Προς το παρόν, εντωμεταξύ, δεν έχει ανακοινωθεί, όπως βλέπω, κλείσιμο σταθμών του μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα το πάμε ώρα-ώρα, όπως βλέπω, σε σχέση και με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και με το τι θα ισχύσει γενικότερα. Και εδώ είμαστε και θα σας ενημερώσουμε. Ελένη Τσολιγοπούλου, πάμε μια εκδρομή μαζί της για τη συνέχεια. Καλημέρα.

Βασίλισσα από Κωνσταντίνου, χρόνια πολλά και μελωδία. Στα ραδιοφωνά σας, λίγο πριν την ενημέρωσή μας, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μία λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Σοκράτης Μάλαμας και στα είπα όλα αμέσως μετά στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη Σπύρας σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σέιντ, η θρηλυκή πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ψυχές πλασμένες από μάρμαρο κι άλλες από χαμόγελο. Είτε πόνο, είναι και μία πλασμένη από τριαντάφυλλα, όμως εκείνη δεν τη φανερώνω. Μυστικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η χαρταετή του Μίκη Θεοδωράκη, πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, είναι 10 και 32 και για τη βραδιά Μελωδία, για να πάμε μαζί θέατρο και να δούμε την παράσταση The Dreamers, θέλω να σας πω τώρα. Ο Κωνσταντίνος Ρήγος φέρνει επισκηνή σε αυτό το εμβληματικό έργο. Το The Dreamers είναι παγκοσμίως γνωστό από την ομώνυμη ταινία του Μπερνάρτο Μπερτολούτσι. Είναι μια παράσταση για τα νιάτα, για τον έρωτα, το σινεμά, την επανάσταση. Είναι μια ιστορία ερωτική και ένα δράμα ενηλικίωσης. Βασίλης Μπούτσικος, Ινώα Θανασιάδου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, οι πρωταγωνιστές της παράστασης. Μια παράσταση που είναι κατάλληλη για άνω των 18 ετών και για να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Αύριο είναι η βραδιά Μελωδία. Πέμπτη λοιπόν 8 Οκτωβρίου και να βρεθούμε στο Σύγχρονο Θέατρο. Μπαίνετε στο melodia.gr, στο Μελωδία App, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά, εύκολα και γρήγορα μπαίνετε στην κλήρωση. Μπάμπι Στόκας για τη συνέχεια και ένας κόμπος η χαρά μου. Καλημέρα.

0: Πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 11. Να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα αυτές τις μέρες 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτό το πόσο πρέπει να το θυμάστε για να το πείτε στη Μέρη. Η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και μέχρι τότε μπορείτε να στέλνετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό άλλη μία φορά για να το σημειώσετε, 10.023,57. Καλή επιτυχία. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει παροιμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Το πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
7: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11 ώρα ΔΕΗ. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψωνιά?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
14: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
13: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
14: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
13: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
14: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
3: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχει νιώσει ότι έχει πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλο να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβε, θα μου κάνει.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Να μ' αγαπά.
0: Πάντα μελωδία.

Ξεκινάει σχεδόν χαμηλόφωνο, φτάνοντας στο τέλος να είναι σαν γιορτή, να κορυφώνεται ακριβώς όπως η επιθυμία. Πόσο σε θέλω, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, 11 και 10, πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, πρωινό στο Μελωδία, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 20 βαθμούς. Είπαμε η πρόβλεψη για σήμερα να φτάσει μέχρι τους 25, ανοιξιάτικη έτσι η διάθεση από τον καιρό. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, σε λίγο ρίχνουμε μια ματιά τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης παίρνει τη θέση του στον αέρα μας, ο βυθός σου για τη συνέχεια. Καλημέρα.

0: Ακούγοντα το μέτρη απόψε το κορίτσι μου, να θυμηθούμε ότι ο δρόμο, το άλμπουμ στο οποίο βρισκόταν μέσα αυτό το τραγούδι, έχει κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Να πούμε επίση ότι αυτό το Σαββατοκύριακο εδώ στο Μελωδία είναι αφιερωμένο στο Μίμη Πλέσα, στο συνθέτη τεράστιων επιτυχιών. Με 62 λοιπόν, με το Μίμη Πλέσα, Σάββατο και Κυριακή από τι 9 το πρωί έω τι 9 το βράδυ. Για την παρουσίαση αυτού του αφιερώματο έχει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Είναι 11 και 18, είναι πρωινό Τετάρτη στο Μελωδία και είναι εύκολα τα πράγματα στου δρόμου Αθήνας από ό,τι βλέπω. Δεν υπάρχει κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Μαρίανα Κατσιμίχα και Μαρία Αλαμανή μαζί, αυτές δύο εξαιρετικές φωνές, τραγουδάνε Μάνο Λοΐζο. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει και έτσι το ηχογράφησαν για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Αλαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

9 λόγια στον αέρα του Μελωδία. Λίγο πριν την ενημέρωσή μας έρχεται, δηλαδή σε λίγο, ο Γιώργος Βράτσος μας ενημερώνει. Νίκος Παπάζογλου και Αύγουστος αμέσως μετά στον αέρα μας. Εν τω μεταξύ, στο 6956614992 να θυμάστε ότι εκεί έρχεται η καλημέρα σας, τα νέα σας, ότι έχετε ή θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο τον υποδέχτηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην Πνίκα ενώ το απόγευμα συναντά τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, 3.000 αστυνομικοί επιποδός. Πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά του δημοσίου από απάτη Σπύρας σε βάρος του ΕΦΚΑ. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Πέθανε σε ηλικία 102 ετών η Εύα Μαρί Σέιντ, η θρυλική πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ. Ηλιοφάνεια και 28 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
16: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot. Και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
24: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές. Δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
23: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
24: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
23: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
24: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
25: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
26: Ναι.
25: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
26: Ναι.
25: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
26: Ναι.
25: Και πιο ελαφριά.
26: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
27: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
28: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το σύμπαν φαντάζει ακούραστο. Ξεδιπλώνεται σαν απέραντος εντόνι. Μια αγκαλιά ύλης που δίνει κίνητρα στους φιλόδοξους. Το σύμπαν. Πάνος Νίκου.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ωραίο αφιέρωμα στην Μαριανίνα Κριεζή στην λυρική σκηνή αυτές τις μέρες. Τέταρτη βραδιά σήμερα και τελευταία. Sold out και οι τέσσερις παραστάσεις ολοκληρώνονται απόψε. Κάποιοι από εσάς έχετε κερδίσει προσκλήσεις και θα βρεθείτε εκεί και σίγουρα θα έχετε να μας πείτε πολλά αύριο. Βλέπω τώρα και στην Καθημερινή ένα άρθρο με τη Δήμητρα Γαλάνη να λέει ότι χρωστούσαμε μια τέτοια βραδιά στην Μαριανίνα. Τρεις σπουδαίοι ερμηνευτές, Σαβίνα Γιαννάτου, Δήμητρα Γαλάνη και Γιάννη Παλαμίδα, για αυτό το πολύ ξεχωριστό σύμπαν της Μαριανίνας Κριεζή. Επίσης να ξέρετε ότι στη σελίδα μας melodia.gr μπορείτε να δείτε ένα podcast με την Δήμητρα Γαλάνη και την Κωνσταντίνα Βαρσάμι να μιλάνε με αφορμή αυτό το αφιέρωμα για τη Μαριανίνα Κριεζή. Δημήτρης Μητροπάνος, για τη συνέχεια όταν έχω εσένα στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Τετάρτη στο Μελωδία και 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Το σημειώσατε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα γίνει η κλήρωση. Εσείς αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί, οπότε εσείς απαντάτε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Λέτε το ακριβές ποσό, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Και τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Μέχρι τότε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε Win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Media Tel συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114 και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κάθε βράδυ.
4: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
9: Το πήγαινε για δουλειά και στο φανάρι λέω θα στείλω ένα μήνυμα.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
9: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Αλήθεια.
8: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
9: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβη στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
16: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
15: Μας τώρα, βοήθεια.
16: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
17: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
16: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
17: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
15: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
16: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
18: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
19: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώνουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ποίημα στους φίλους.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκή από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκή από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
11: Μη μου μιλάς για δε.
10: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τέρμα τα θαύματα.

0: Μοναξιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
11: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
10: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
11: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
10: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
11: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
12: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Κάτω από την πέτρα και από το χώμα, ό,τι έχεις μείνει, σε θέλω ακόμα. Σε θέλω ακόμα, Γιάννης Τζανετάκης.
15: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά?
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα, Μελωδία.
10: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
11: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι η νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
10: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
12: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
10: Λένε καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
13: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.
14: Ένα

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσες

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Μπορεί χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
12: Μας τώρα, βοήθεια.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
13: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
14: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στο χρόνο.
13: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
14: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
15: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
16: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Μ' αρέσουν τα ποίηματα που ζουν στο δρόμο, έξω από τα βιβλία. Αυτά που τορτουρίζουν στις γωνιές και ολοκαπνίζουν σαν φουγάρα, που αναβοσβήνουν μες τη νύχτα σε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Όχι αυτά που κρέμονται στα δέντρα της γιορτής, στη θαλπορή των δωματίων, αλλά εκείνα που τονίζουν την ερημία των σφαχτών στις μοβ βιτρίνες των συνοικιακών κρεοπολίων. Μ' αρέσουν τα ποίηματα που ζουν στο δρόμο. Νίκος Κουλιαράς.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου.

0: πέτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitas σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Μιλώ με τα ψηλά.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
8: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλης πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις?
11: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά!
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Λοιπόν, αύριο δεν θέλω μιλιά. Σε αλάνες νεότητος θα ξεπεζέψω, παρατηρώντας τα χρόνια να βυθίζονται στη μοίρα τους. Γενέθλια, Γιάννης Τριάντης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γοτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
1: Θέλει μελωδία.
2: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γοτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα Μελωδία.
4: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
5: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
3: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
5: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
3: Νοείται.
4: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Πόσο ακόμη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
2: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
3: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
2: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει, το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
1: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Café Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
14: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
13: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
14: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
13: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
14: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
15: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
18: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
19: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
18: Μας τώρα, βοήθεια!
20: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
19: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
20: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
19: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
18: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
20: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
21: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
22: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Εκείνοι που μας πέδεψαν βαραίνουν μέσα μας πιο πολύ. Όμως η δική σου τρυφερότητα, πόσο καιρό ακόμα θα βαστάξει. Ό,τι μας γλύκανε το ξέπλυνε ο χρόνος και η συναλλαγή. Εκείνοι που μας χαμογέλασαν, βουλιάξαν σε βαθιά πηγάδια και μείναν μόνο εκείνοι που μας πλήγωσαν. Εκείνοι που αρνήθηκαν να τους υποταχτούμε. Εκείνοι που μας πέδεψαν βαραίνουν πιο πολύ. Εκείνοι που μας πέδεψαν. Ντίνος Χριστιανόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελέγγυρα.
1: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα ΔΕΗ.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκούλης. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: γνώσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Όλα, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Eurojackpot. Και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
21: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic τη Βέχρο. Γεφυρώνει ρογμές. Δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
22: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
21: 4 καταστήματα. Κέντρο, Φίνικα, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
22: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
21: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
23: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
24: Ναι.
23: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
24: Ναι.
23: Και πιο ελαφριά.
24: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
25: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
26: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
27: Όταν έχει πανσέλινο, μια απροσδιόριστη βουή απλώνεται παντού. Κάτι σαν απόϊχος. Από παλιά γαμήλια γλέντια, σαν ψήθυρος πριν από τη συναυλία. Είναι τα ξωτικά που κουρδίζουν τα βιολιά τους. Πανσέλινος, Γιάννης Τριάντης.
28: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να σου πω. Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
1: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
6: Δεν κάθεσαι στο σπίτι?
7: Πολύ δύσκολα.
8: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
6: Το έχεις ψάξει αυτό?
8: Όχι. Θα έπρεπε, λες?
6: Όχι, όχι.
8: Πώς το νιώθεις?
6: Όχι, μην ανησυχήσω.
8: Όχι, λες γι' αυτό να βρίσκω άνθρωπο, ε?
5: Καλημέρα Μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
6: Πώς ξύπνησε σήμερα?
8: Με 10 ξυπνητήρια.
9: Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Ιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Ιώλας. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.
10: Είναι εντάξει, μην ακούς τι σου λέω. Έχω αλλάξει, δεν λυπάμαι, δεν λέω.
9: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
9: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: τις 8 Σεπτεμβρίου η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
1: Πάνε αυτά, αυτά.
0: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα. Καλημέρα μελωδία με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
0: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
16: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
17: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
16: Μας τώρα, βοήθεια!
17: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
18: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
17: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
18: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
16: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
17: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
19: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
20: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, έναν ώμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μία φορά, είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους. Ντίνος Χριστιανόπουλος, ενός λεπτού σιγή.
23: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
24: Yeah.

0: Έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
5: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε, πίσω κι από τα μάτια μου.
5: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
5: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Γκαλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
8: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί. Ελάτε στο δικό

0: για να το ζήσω μόνο.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε μια χειμωνιάτικη γωνιά, μπορείς να ονειρεύεσαι την άνοιξη. Γωνιά, Γιώργης Παπανικολάου, Στρέκος. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency, το ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21.

0: Σωτών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαραλαμπος Κουρτά.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνη δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
3: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Bedeman.
2: Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Να σου γλύψω τα χέρια, να σου γλύψω τα πόδια. Η αγάπη κερδίζεται με την υποταγή. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ τον έρωτα. Δεν είναι μόνο μουσκεμα χιλιών, φυτέματα αγκαλιασμάτων στις μασχάλες, συσκότηση παραπώνου, παρηγοριά σπασμών. Είναι προπάντων επαλήθευση της μοναξιάς μας, όταν επιχειρούμε να κουρνιάσουμε σε δύσκολο κατάκτητο κορμί. Έρωτας, Ντίνος Χριστιανόπουλος.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ο Μελωδία Θεσσαλονίκης παρουσιάζει Θάνος Μικρούτσικος. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πρώτη φορά, Γιάννης Κότσιρας, Νατάσα Μποφίλιου και Μαρία Παπαγεωργίου μαζί στη σκηνή. Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είσοδος ελεύθερη, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Πιάσε Μελωδία, με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν σου φρόνε τα χείλη της, ο πλανήτης έχανε το 1/3 του όγκου του. Κατόπιν, μετά το χάδι, όλα επανερχόντουσαν και κερδίζαμε και 2-3 θάλασσες. Όταν σου φρόνε, Γιώργος Δομιανός.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Καλημέρα Μελωδία.
3: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
4: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
4: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
3: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
2: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
4: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
3: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
2: Μπορεί χωρίζουν.
3: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Το κύμα Λεωνίδας Μπαλάφας. Στέχη μουσική Λεωνίδας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: καθημερινά, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Να σου δώσω απόγνωση. Να μην είσαι ζώο. Να μου δώσεις δύναμη. Να μην είμαι ράκος. Να σου δώσω συντριβή. Να μην είσαι μούτρο. Να μου δώσεις χόβολη. Να μην ξεπαγιάσω. Κι ύστερα να πέσω με κατάνοιξη στα πόδια σου. Για να μάθεις πια να μην κλωτσάς. Με κατάνοιξη. Ντίνος Χριστιανόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Να λες, δεν πειράζει.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
5: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Έχει πανσαλίνο απόψε.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμούλης.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ξανά να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετία,

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το εμάς.

άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά, άσε με να δω μονάχος τι μου παίρνει τα μυαλά.

0: μιας απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα βρήκα μια τρύπα στο στήθος μου που μπορείς να δεις από μέσα της. Μπορείς να δεις εσένα. Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα. Γιώργος Δομιανός.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούσα τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
4: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
6: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνο.

0: Γεια σας, μωρή κουπίδα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μα όλα λοιπόν για το θάνατο, για τον έρωτα όλα και την ανάσα. Για να ρηγήσουν οι χορδές από την κορφή ως τα νύχια. Ναι, δεν έχουμε άλλη εκλογή και δεν θέλουμε. Γιώργος Γιώβας, επαρχιακό δρομολόγιο.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Melodia App.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα.
4: Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
3: Το έχεις ψάξει αυτό?
4: Όχι. Α. Θα έπρεπε, λες.
3: Όχι, όχι.
4: Πώς το νιώθεις?
3: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
4: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και το.
4: Θα έπρεπε, λες.
3: Όχι, όχι.
4: Πώς το νιώθεις?
3: Όχι, μην ανησυχήσουμε.
4: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα στα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους, σε αυτούς που ώρες στέκονται σε μία ουρά, έξω από μία πόρτα ή μπροστά σε έναν υπάλληλο και εκλιπαρούν με μία αίτηση στο χέρι για μία υπογραφή, για μία ψευτοσύνταξη. Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, γίνομαι ένα με τους τσαλακωμένους. Όταν σε περιμένω, Δίνος Χριστιανόπουλος.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

κι αλλού εσύ τη σε σουλιά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σώπασαν πια οι μηχανές. Ακούγεται η μεγάλη σιωπή του δάσους. Στα σωθικά μου κατεβαίνει αργά το άρωμα των κυπαρισιών. Σιγαλινά, μέρα τη μέρα. Έγινα ένα με το χώμα. Θυμάρια φυτρώνω και ρίγανη. Αγριομέλισσες με θυλάζουν. Φλέβες του Άι Νικήτα, Γιώργος Γιώβας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα
1: σου κι ασάς. Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου. Μέσα

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.